0: Λάζε πολίτη. Λάζε
1: πολίτη. Ζιώγο πωμάτιο με τα λάβω γλάβα.
2: Και καλό ζεμός έστρο.
3: Να μόρια παναπριά τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδο λέτε.
4: Τότα ως βεγητά.